0: κοίτα για. Όπου βήτε τίλνε κυρίμι, μπέτη παρεντάει κακριά.
1: Μη σαμάρα αντούν κουρου πατού καλά τη σουάντα νένι. Είβατε στάνδερς νέντε.
2: Χαμπέ αγκριτά. Στάνδερς όλτα αδρανή σα, χαμα αντούν κουρου μα χούντα σουάντα. Νιβιλαγιάτε πασί τσουάντα.
3: Κεσίβεκτε, κεσίβεκτε χάνιακ νέτη. Εσύλες λα, τρατέμισα, εκαμα αντούν κουρε αμρίτα.

0: Τουκίτεα. Όπου είτε τίλνε κυρίμι, μπέτι παρεντάει κακριά.
1: Μη σαμάρα αν δούγκουρου πατουκαλάτε σου έντε νένι. Είβατε στάνταρτς να έντε.
2: Χαμπέ αγκριτά. Standards are the Hadranisa, Hema Hondum Kuruma Hundusuandai. Nivila get a pass it to and I.
3: Kissy Vicata, Kissy Vicutahani Akneti, Essilis Lat, Pratamisa, Ikamahandun Kura Amrita.

το σύστημα σα το ανεβίτετε. Μικάρι. Πυρίτη. Λαλά μου η τενάδια. Σνάω πάντα τι επινοεί με τετε. Ρουδίρι.